μέση. Κατά βαντά και βόμα και πάρω πατσό. Κατά βαντά και βόμα και πάρω πατσό. Ο κουλούτια κανιάγκο. Κατά βαντά και βόμα και πάρω πατσό. Ο κετή μωρή τσοκή αρόγια τον. Μασίλος. Μαμά ο κετή μωρή τσοκή αρόγια τον.